0: Είμαστε οι επιτήσει.
1: Είμαστε
0: οι επιτήσει. Είμαστε οι επιτήσει.